0: Και φωτκι μωτέ, και ντόκι λασέ, και νέκι γουή, και ζωτκι μαγιέ.
1: Επινό τούρνε πλήστα όπες. Εχε, τα γιε γουζ γαμπασέ, σο σέλ, σο νου κατώνε, αξόρα εγώ. Σε κι σαλιέ, σε κι σαλιέ, σε κι σαλιέ.